0: Τούμπα τσεκάναμ.
1: Γιαου, τα ριβεύ σε ρίτου βάβει γιαου λάιο χαλ, γιαου σο πέμπι, γιαου μίγα χαμνή, δεν γεμπουγλου μπαχτή δεν κουβουσέλη βιτου τούμπα. Μπα γεγγενή, τούμπα τσεκάναμ, μίγι σούμπου αι λιγέι, γιου εσπέχτη δεν κουβουσέλη βιτου τούμπα. Μπορκούνε τη λιγέι γιου ε, ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ πουίν κου δεγέ, μου εμπέρ μπίγα χαμνή φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τάβα τυρόνιο. Lolinak terewul mom tuba ci kanam muy weyel yenen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la tuba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te
2: woon tuba ci kanam kat moy laj bi
1: def ko fuñu xam
3: mislak mi abi jay khair manabat wajallilahi maskari tuba ba mislak mi abi jay khair manabat
4: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mu set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yëmuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokk yi am nañu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus am nañu itam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi